Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου σ'

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος. Γύρι

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία.

κράτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: κλαίγες.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ξέρω δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
4: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την

σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmosport.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

0: κανείς ερωτήσεις.
1: Ξέρεις πώς έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια
2: και stop.
1: Και stop πριν τρελαθώ. Παίρνα καλά μαζί της, εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρια. Τετάρτη, Πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Εκπλήξη πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ. Πόσια

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan. Back to Cosmo Sport.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: 87-52.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan. Back to Cosmo Sport.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
6: Το σύστημα SetPekat ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SetPekat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SetPekat στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο και Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάντα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκητο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κουκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Μας ακούτε ηλεκτρονικά και από το www.voutospress.gr και από το κινητό σας και από το κομπιούτερ και παντού όπου και αν βρίσκεστε. Και ραδιοφωνικά στο 90,8. Η Ιωνία Γκάλαξη για να είσαι μέσα στα πράγματα πάντα ενημερωμένος.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι στην πρώτη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Κρυσταλία Μιχαλάτου, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αργοστολίου, και της λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Σάκη και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά κυρία αντιδήμαρχος. Σας πήρα γιατί πραγματοποιείτε ένα φεστιβάλ κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο λέγεται «Η ζωή online και offline». Και θέλω να μου πείτε λίγα λόγια, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Περιλαμβάνει όλες τις ευαίσθητες ομάδες και θέλω να μας πείτε δύο λόγια.
1: Πραγματικά φέτος εστιάζουμε στην θεματική τη συγκεκριμένη που έχει να κάνει με την τεχνολογία και την online και offline ζωή που έχουμε,
0: ναι,
1: σε σχέση και με τον ψηφιακό κόσμο, και θέλουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο για το πώς μπορούμε να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν η online και η offline ζωή όλων μας. Θέλουμε να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα από διαφορετικές οπτικές και να αναδείξουμε δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, αλλά και τις προκλήσεις που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση της. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή πραγματικά και τους ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή τους, όλους τους φορείς που θα έρθουν, αλλά και αθλητικούς συλλόγους. Και θα ξεμίσουμε και καλλιτεχνικά και βιωματικές δημιουργίες και αθλητικές δράσεις, και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε και μικρούς και μεγάλους.
0: Συμμετέχουν και η Περιφέρεια και ο Δήμος σε αυτό το κομμάτι?
1: Συμμετέχει ο Απόκλους, αν γνωρίζετε. Είναι και η Περιφέρεια και ο Δήμος σαν νομικό πρόσωπο. Και συμμετέχει οπότε και ο Δήμος, ο Απόπλους, τα Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμους, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λιξουρίου, η Αποστολή, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας, Αργοστολίου, η Μετάβαση, κάτω από την εποπτεία του ΕΠΑΕ που ανήκει ο Απόπλους, αλλά και οι άλλες φορείς. Δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να έχω ξεχάσει και κάποιον άλλο.
0: Είναι πολύ, όλες αυτές, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Όλοι αυτοί έχουν συγκεντρώσει οι φορείς το θέμα της καινούργιας τεχνολογίας που μπορούν να βοηθήσουν μέσω αυτής, αυτό το σκοπό έχει δηλαδή αυτή η εκδήλωση και το φεστιβάλ σας.
1: Ναι, μέσα από τις δραστηριότητες, παράδειγμα.
0: Δηλαδή με το AI, ας πούμε, βάζουμε κάποια προβλήματα, μας τα βγάζει και αυτά μπορούμε να τα υλοποιήσουμε πιο εύκολα.
1: Εμείς αντιμετωπίζουμε όσον αφορά, μάλλον όχι αντιμετωπίσουμε, να το πω πιο σωστά, ότι εμείς προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να δώσουμε έτσι στον κόσμο και στους μικρούς και στους μεγάλους φίλους που θα έρθουν, ότι τις προκλήσεις που υπάρχουν από την τεχνολογία και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές, αλλά και τι δυνατότητες έχει η τεχνολογία.
0: Πρέπει να προστατευόμαστε και λίγο, να μην ξανοιγόμαστε, να φτάνουμε στα όρια.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Γιατί ήδη εχθές είδαμε και μια ανακοίνωση ότι κάποιοι κάνουν δηλώσεις ότι προσέχετε μέχρι εκεί, μην πάτε πιο πέρα, γιατί από εκεί πέρα γίνονται όλα επικίνδυνα.
1: Θέλει πολύ προσοχή. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε μέσα από αυτή τη δράση, στο να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια πράγματα και κάποια σημεία, κάποιες οπτικές,
0: ναι,
1: ότι όλα θέλουν μία προσοχή.
0: Ψηφιακός κόσμος δηλαδή, έτσι, για τον ψηφιακό, ναι, κόσμο συζητάμε πάντα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε.
1: Ναι, ναι, τον ψηφιακό κόσμο, ακριβώς, ναι.
0: Σας βοηθάει αυτό, κυρία Αντιδήμαρχος, το ψηφιακό κομμάτι, δηλαδή αυτό στην καταγραφή, στην κατανομή, στα προβλήματα, αυτό σας έχει βοηθήσει περισσότερο?
1: Και βέβαια, αν και είναι ένα εργαλείο που μπορούμε όταν το χρησιμοποιούμε σωστά και ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε,
0: ναι,
1: το να μας βοηθήσει όλους, το να είμαστε καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ακόμα και στην εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει, δεν τίθεται θέμα. Και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε και το αντίστοιχο τμήμα των ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με αξιόλογους καθηγητές και καθηγήτριες. Και έχουμε κάνει και από εκείνο δράση και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε για να προβάλλουμε αυτή τη δράση, που μας δίνουν πάρα πολλές φορές, έτσι, και μέσα από μιλήσεις και μέσα από εκδηλώσεις και μέσα από ανακοινώσεις που κάνουν, το τι πρέπει να προσέχουμε και το τι πρέπει να ακολουθούμε.
0: Καταλαβαίνω. Ναι. Το θέμα είναι ότι, ναι, ξέρετε κάτι, η τεχνολογία έχει εισβάλει πάρα πολύ και στα νέα παιδιά, και δεν ξέρω τώρα στις ευαίσθητες ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν την τεχνολογία στα χέρια τους, δηλαδή να έχουν ένα κινητό, ένα κομπιούτερ και αυτά, πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά την κατάσταση αυτή? Μειονεκτούν, θέλουν βοήθεια? Τι βλέπετε από την εμπειρία σας? που ασχολείστε.
1: Εκεί πιστεύω, εντάξει, είναι και θέμα και των σχολείων και με κατεπέκταση μετά και...
0: Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Στα σχολεία προσαρμόζονται, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, δεν θέλουν να σπουδάσουν, με το ζόρι πάνε, δημιουργούν κάποια προβλήματα. Όλα αυτά διορθώνονται με όλη αυτή η κατάσταση που σκεφτόσαστε να κάνετε.
1: Εγώ πιστεύω ότι η γνώση είναι δύναμη και οι γονείς που θα έρθουν, ακόμα και τα παιδιά που θα συμμετέχουν μέσα από τις δράσεις και με τον αθλητικό σύλλογο, θα πάρουν κάποια πράγματα, θα προβληματιστούν και μετά θα μπορέσουν να δουν πώς μπορούν να προστατευτούν από όλη αυτή την...
0: Μην ξεφύγουν, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Οπότε μέσα από τις δράσεις που έχουμε, που ξεκινάνε 6.30 ώρα την Παρασκευή...
0: Στο Θαλασσόμενο, έτσι, στο Θαλασσόμενο.
1: Στο Θαλασσόμενο, ναι.
0: 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Τρίτο,
1: ναι.
0: Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Βαλονιάς, έτσι, ναι, λέγεται.
1: Με πάρα πολύ επιτυχία τρίτη χρονιά που γίνεται. Και 6.30 ώρα οι δράσεις που ξεκινάνε είναι πολύπλευρες. Οπότε αναφέρουμε τι υπάρχει πίσω από τις εικόνες. Ή πατάμε πάω στην οθόνη, πατάμε play στη ζωή όμως.
0: Ναι,
1: μετά οι αναμνήσεις μας πριν το ίντερνετ και η αυθεντική ζωή offline. Ο κάθε φορέας έχουμε ζητήσει να μας μεταφέρουν έτσι κάποιους προβληματισμούς και κάποιες εισηγήσεις, κάτι που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει. Δεν πιστεύουμε ότι θα... Αυτό, μόνο βοήθεια θα προσφέρει και μόνο μία...
0: Συμμετέχει και το ορφανοτροφείο σε αυτά.
1: Ναι, τα είμαστε πάρα πολύ...
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο
1: ανοίγει.
0: Σας. Μπράβο σας.
1: Ναι, ανοίγει και είναι χαρά μας κάθε φορά και τιμή μας αυτά τα παιδιά και το ορφανοτροφείο και οι χιλιοθέρες.
0: Δεν πρέπει να διαφέρουν από την κοινωνία, έχουν τα ίδια δικαιώματα.
1: Στηρίζουν αυτή τη δράση. Πραγματικά ανοίγουν την εκδήλωση με ένα τραγούδι που έχουν επιμεληθεί, το Βάλς των Ονείρων. Και έχουν κάνει και πρόβες του, ναι, του Μακατσιμίχα. Οπότε είναι τιμή μας που θα είναι αυτά τα παιδιά εκεί, γιατί πραγματικά είναι...
0: Είναι ενεργά αυτά τα παιδιά. Βλέπουμε ότι είναι ενεργά και πάνε πολύ καλά και έχουν προσαρμοστεί και με την κοινωνία εδώ και είναι καλό αυτό, είναι ευχάριστο. Να μην υπάρχει διαχωρισμός, να μην υπάρχει αυτό ο ρατσισμός και όλα τα υπόλοιπα που λέμε.
1: Συμπερίληψη είναι παιδιά, είναι παιδιά μας. Δεν τα ξεχωρίζουμε και τα αγαπάει όλος ο κόσμος. Δεν φταίνε σε τίποτα,
0: δεν φταίνε σε τίποτα, κυρία Μιχαλάτου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είχαμε την ατυχία ή την τύχη, δεν ξέρω να το πούμε διαφορετικά, να φτάσουν σε αυτό το σημείο, αλλά δεν πρέπει εμείς να τους το δίνουμε. Εμείς πρέπει να είμαστε κοντά τους, να τους δείξουμε αγάπη, να τους δείξουμε συμπόνια, να τους δείξουμε τα πάντα. Αυτή που πρέπει.
1: Έτσι,
0: σαν να έχουν τους γονείς τους δίπλα τους. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι στιγματισμένα επειδή είναι στο ορφανοτροφείο και πρέπει να το καταλάβουμε, όπως και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και αυτά το ίδιο πράγμα πρέπει να κυκλοφορούν και να είναι μέσα στην κοινωνία όπως όλα τα παιδιά. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει συμπερίληψη. Πιστεύω ότι σιγά σιγά όλοι μας...
0: Σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε. Είναι θέμα παιδείας.
1: Είναι αυτό.
0: Ξέρετε τι με κουράζει εμένα, κυρία Μιχαλάτου, γιατί το ξέρετε ότι έχω αυτή την ευαισθησία, λόγω ότι έχω και παιδί και είναι καμάρι μου που έχω τέτοιο παιδί, δεν με ενδιαφέρει, ο καθένας πώς το βλέπει, ότι στα σχολεία κάποιοι παλαιότερα τα είχαν τα παιδιά αυτά στην άκρη. Τώρα αρχίζουν και προσαρμόζονται και τα βοηθάνε. Και τα παιδιά πάλι είναι κοντά τους, δεν τα απομονώνουν. Ενώ παλιά η εκπαίδευση τα είχε λίγο απομονωμένα. Τώρα που είναι πιο μορφωμένοι οι καθηγητές πάνω στον τομέα αυτό των ΑΜΕΑ, είναι καλύτερα. Βοηθάνε τα παιδιά.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση και στο να...
0: Ακριβώς. Χρειάζεται και αυτό η εκπαίδευση. Ανεξάρτητα, έχουν ειδικά χαρίσματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε. Άλλα χαρίσματα τα οποία δεν τα έχουμε εμείς. Και πρέπει αυτά τα χαρίσματα να τους λέμε ένα μπράβο. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Έτσι είναι. Απλά θέλουμε, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι, γιατί κανένας δεν έχει κακή πρόθεση, είναι ότι αισθάνονται ανασφάλεια και δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες.
0: Μερικοί φοβόνται, το ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρουν, δεν έχουν μεγαλώσει
0: σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς θα το αντιμετωπίσουν και πώς θα το θέλω από σας.
1: Δεν έχουν εξοικειωθεί. Ναι,
0: θέλω από εσάς, κυρία Μιχαλάτου, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας, ξέρω την αγάπη που έχετε για τα παιδιά κτλ., να κοιτάξουμε το θέμα του ΚΚΜΕΑ. Είναι σημαντικό. Πρέπει να το ξαναοργανώσουμε πάλι και να γίνει αυτό που ήταν. Δηλαδή δεν έχει καμία δουλειά μέσα να υπάρχει το ΕΚΑΠ, δεν έχει καμία δουλειά να υπάρχουν άλλες υπηρεσίες και έχουν κάνει αποθήκη το ΚΚΜΕΑ. πρέπει να δουλεύει αυτό το σκοπό που το φτιάξαμε και αρχίσαμε να το φτιάξουμε. Για την κοινωνική πολιτική, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και την εκπαίδευσή τους και την προστασία τους και την υγιεινή τους. Και θέλω να το αναλάβετε προσωπικά. Και δεν ξέρω τώρα το σχολείο, περατά το ειδικό σχολείο, γιατί παραμένει και δεν θα το φτιάξουμε εκεί που ήταν ή κάποιο άλλο κτίριο να τους δώσουμε στα παιδιά να επανέλθουν εκεί που ήταν.
1: Για να γίνει ένα κτίριο, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι όλο. Εντάξει, για να γίνει ένα κτίριο δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θέλει
0: είναι προσωπικό δηλαδή αυτό η θέση εκεί, έτσι που τα έχετε πάει τα παιδιά.
1: Εμείς για την ώρα εστιάζουμε τώρα στις δράσεις που κάνουμε. Υπάρχουν ταυτόχρονα κάποια πράγματα που θέλουμε να τρέξουμε και να κάνουμε και προσπαθούμε και σε λίγο καιρό θα ανακοινώσουμε. Και γίνονται προσπάθειες, θεωρώ, και το έχει δει ο κόσμος και τους ευχαριστούμε, ότι προσπαθούμε ειδικά και για αυτή την ομάδα των παιδιών να είμαστε ακόμα πιο κοντά και το έχουμε δείξει. Όπως και θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή μεταφορά που έγινε σε αυτό το χώρο, γιατί είναι
0: προσωρινό,
1: πολύ καλύτερο.
0: Δηλαδή, έτσι, γιατί δεν είναι ο χώρος αυτός για μόνιμα, είναι προσωρινός αυτός ο χώρος.
1: Εντάξει, όμως μπορεί να συνδυαστούν με κάποια πράγματα και είναι ένας χώρος πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν
0: είναι,
1: πριν.
0: Δεν σκεφτόσαστε δηλαδή σαν Δήμο να φτιάξετε το σχολείο αυτό, να το επισκευάσετε. Δεν επισκευάζετε.
1: Στην Κυβαθώ,
0: ναι. Είσαστε.
1: Στην Κυβαθώ είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι, είναι ένα άλλο κομμάτι που εκεί σκεφτόμαστε πάλι κάποια πράγματα, τα οποία θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα για να αξιοποιήσουμε και αυτό το κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Να εστιάσουμε όμως σήμερα στο φεστιβάλ και να πούμε ότι θα συνεχίσουμε.
0: Όχι, απλώς ευκαιρίες που σας είχα, είναι καλό να βγάλω κάποιες ειδήσεις, γιατί ανήκετε στον τομέα αυτό και γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα, δεν σας ρώτησα για κάποιο άλλο σκοπό.
1: Όχι, σας ευχαριστώ, απλά
0: μας αρέσει, δηλαδή, αυτό που
1: όχι, όχι για όνομα του Θεού, απλά και εγώ θέλω και μ' αρέσει να μιλάμε μέσα από
0: εγώ,
1: τη δουλειά μας.
0: Έχω αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά και θέλω να υπάρχουν δράσεις και να τους δίνουμε χαρά. Και το χαμόγελο, αυτό το χαμόγελο που τους δίνουμε είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Ας το καταλάβουμε αυτό.
1: Και το έχουμε δείξει και εμείς ότι είμαστε κοντά.
0: Επειδή ξέρω την ευαισθησία σας και ξέρω την αγάπη σας, γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι.
0: Μακάρι να ήταν όλοι έτσι. Και είσαστε και γυναίκα και νομίζω έχετε μια καλύτερη ευαισθησία.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει διαχωρισμός. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Κανείς δεν νομίζω ότι δεν έχει.
0: Όχι όλοι. Τώρα μην με αναγκάσετε δημοσιογραφικά να πω κακές κουβέντες. Εντάξει, όχι όλοι. Μακάρι να ήταν όλοι. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο τρίτο
1: φεστιβάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε ότι μετά τα παιδάκια που θα τραγουδήσουν το φωνοτροφείο θα έχουμε χορευτικό δρόμενο από τη σχολή χορού Κεράτου. Στις 7 η ώρα βιωματικό εργαστήριο με την κυρία Ειρήνη Καλογυρά, η οποία είναι ειδική παιδαγός και ψυχότρια, οπότε θα κάνει μια δράση για παιδάκια ηλικίας 5 με 10 ετών. Και θα ακολουθήσει μετά αθλητική δραστηριότητα και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Αθλητικό Σύλλογο Κεφαλνιακό για πραγματικό παιχνίδι που παίζεται εδώ, όπως λέει και το πρόγραμμα. Να μην αναφέρω τώρα όλους τους φορείς, υπάρχουν και αναλυτικά στο πρόγραμμά μας και θα χαρούμε πάρα πολύ. Ναι, να καλάσει για ακόμη μια χρονιά αυτή τη δράση, να είναι κοντά στους φορείς και κοντά μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να δώσουμε έτσι όσο μπορούμε περισσότερα πράγματα για να γίνουμε όλοι πιο δυνατοί και πιο καλοί γνώστες σε κάποιες λεπτομέρειες και κάποια δεδομένα που μπορεί να μην ξέρουμε.
0: Στον τομέα το δικό σας έχετε και το παράρτημα του Ρωμά στον Δήμο.
1: Ναι, είναι στην διοργάνωση μας είναι το κέντρο.
0: Πώς πάνε τα παιδιά αυτά, έχουν προσαρμοστεί, πάνε καλά, θέλουν την εκμάθηση αυτή, προσαρμόζονται στις καινούργιες δυνατότητες της κοινωνίας. Είναι λίγο δύσκολο ακόμη.
1: Εντάξει, θέλει λίγο δουλειά.
0: Θέλει δουλειά ακόμη, έτσι, θέλει δουλειά.
1: Ναι, αλλά υπάρχει όμως, υπάρχουν κάποια παιδιά και το έχουν αποδείξει και στην πράξη που τα καταφέρουν.
0: Έχουν αλλάξει, ναι, έχουν αλλάξει. Ναι, δεν έχουν άλλη εικόνα, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι. Και έχουν συμπεριληφθεί στην κοινωνία και με το μέσο του προγράμματος και της ένταξης που έχει γίνει. Κάποιες οικογένειες πραγματικά έχουν καταφέρει και έχουν βάλει παιδιά πραγματικά
0: διαμάτια. Μια άλλη παιδεία. Όχι αυτή την νοοτροπία, ακριβώς όχι αυτή την νοοτροπία που ξέρουμε παλιά.
1: Το έχετε και στη δημοσιεύση, παιδιά που σπουδάζουν,
0: έτσι,
1: που προχωρούν στη ζωή τους.
0: Έτσι πρέπει, δεν πρέπει και σε αυτά τα παιδιά να υπάρχει διαχωρισμός. Αλλά είναι θέμα παιδείας μετά, είναι θέμα βοήθειας και από εσάς. Και νομίζω ότι δουλεύει πολύ καλά το παράρτημα, το παρακολουθώ, ας πούμε. Και γι' αυτό λέγεται και πίσω από τις εικόνες, γιατί ωραίες είναι οι εικόνες, αλλά και πίσω από τις εικόνες είναι άλλα θέματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν, αυτό ακριβώς που λέμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είμαστε καλά και τον χρόνο να κάνουμε και το τέταρτο φεστιβάλ. Να έχουμε την υγεία μας και θα κάνουμε απολογισμό μετά τις επόμενες ημέρες πώς πήγε όλη αυτή η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδήμαρχο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εμείς πάρα πολύ, κύριε
0: Βουδουλάκη. Καλημέρα.
1: Επίσης.

ανώτερα, κυρίες και κύριοι, από την εξέταση που γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο σχετικά με το θάνατο του Μαζονάκη. Νέα στοιχεία λοιπόν από την αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο. Δεν είχε αναγνωρισμένη ειδικότητα ο γιατρός για να κάνει ακριβώς αυτή την εξέταση που έκανε ο συγχωρεμένος και πήγε άδικα. Τι ωραία, τι καλά. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή που πηγαίνουμε να εξεταστούμε και τι ειδικότητες έχει ο κάθε γιατρός. Προσοχή μεγάλη. Είδατε ότι έχασε τη ζωή του δυστυχώς από αυτούς τους αρμπάνιδες. Γιατί αρμπάνιδες είναι και τίποτα άλλο.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή, τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Η εφημερίδα Τα Νέα, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Η εφημερίδα Απογευματινή, τελειώσαμε εδώ, αναφέρεται για το Σφακιανάκι.

Δυστυχώς έφυγε άδικα από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι διαβάζουμε. Η εφημερίδα των συντακτών επανειδηρίουμε την προοδευτική παράταξη, λέει ο Τσίπρας. Την πρώτα τι παράταξη ήταν όταν διαλύσετε το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα? Είμαι ο Ριζοσπάστης, πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Ο ελεύθερος τύπος αυξήσει συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. 1 ευρώ την ημέρα είναι, έτσι, για μην ακούτε 500 και τρελενόσαστε. Είναι λεφτά δικά μας, το αίμα μας, έτσι, δεν μας κάνουν χάρη. Είναι τα λεφτά μας, ο 13ος μισθός που κρατάνε. Έτσι, για να μην κοροϊδεύουν την κοινωνία δηλαδή, τέλος πάντων, επιτέλους. Δεν δίνετε καθρεφτάκια και εμείς τα πιστεύουμε τώρα. Εσείς να κοιταχτείτε στο καθρέφτη να δείτε τι λέτε και τι κάνετε. Μανιφέστο ρεσιτάλ τοξικότητας από τον αγαπημένο της διαπλοκής. Η εσπρέσο ο μαζό νεκρός σε 60 δευτερόλεπτα. Ανατριχύλα με πολλά γιατί. Το ποντίκι σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα. Για αύριο να μας πει ο κ. Τσίπρας και να πει στη δεκαετία. Έτσι κι αλλιώς για 90 χρόνια μας έχει δεσμεύσει με την υπογραφή που έκανε. Χάσαμε και τη Μακεδονία, τα πάντα χάσαμε, εντάξει. Αλλά τα ξεχνάμε όλα. Ο τύπος Θεσσαλονίκης πάγωσε το Πανελλήνιο για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Σύγησε μόλις στα 54 ο αγαπημένος τραγουδιστής. Μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη, λέει Κόντρα. Εφημερίδα Λόγος, μαμούθ φορολογική απάτη. Το έχω ανεβάσει στο site, διαβάστε το να δείτε τι εφάγανε και τι κλέβανε. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Το Sport Day είσαι ένα τρένο. Νέα εποχή. Ο κόκκινος πρωταθλητής ομορφαίνει το ποδόσφαιρο. Η εφημερίδα Φως εποχή Αλεγκούθ. Αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Η αθλητική ώρα αποθέωση παντού. Το Live Sport εποχή τη Imanol. Το Metro Sport διπλό στόχος προσθέτει Serial. Η ναυτεμπορική Μαγνήτης. Η δημοπρασιών δράσεις για τη στέγαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

είπαμε και στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσιος. Ώρα καλή στην πρίμη σου και αγέρα στα πανιά σου, λέει ο Παπαδάτος για το Μητσοτάκη. Και ο ημερήσιος 64χρονος ασθενής έπεσε από τον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου. Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, μεταφέρθηκε με νοσοκομιακό στην Πάτρα λόγω των πολλών καταγμάτων που είχε. Τώρα, κατά πόσο μου παρέχεται ασφάλεια για θέματα ψυχιατρικά το νοσοκομείο μας, από τη στιγμή που δεν έχει την ειδική μονάδα σε ενέργεια, αυτό είναι άλλη ιστορία, είναι το τρίτο θύμα. Ευτυχώς ο άνθρωπος αυτός ελπίζουμε να την γλιτώσει, να έχει γλιτώσει, άλλοι δύο έφυγαν και τρέχανε το νοσηλευτικό προσωπικό ότι έφταιγε. Πράγμα που στο τέλος αθώθηκαν όλοι, γιατί δεν είχαν καμία σχέση με την αυτοκτονία των ανθρώπων αυτών. Τώρα, όσο για το προηγούμενο θέμα που είχαμε συζητήσει με το εντέλεσε για τη μεταφορά των παιδιάτρων στη Ζάκυνθο, για αυτό το μήνα δεν θα πάει κανένας, δόξα τω Θεώ. Πετύχαμε με τις φωνές μας και με τους αγώνες μας που κάνουμε να μην φύγουν. Τον επόμενο μήνα όμως, οικειοθελώς, χωρίς εντέλεσε, θα πάει η κυρία Δανελάτου να προσφέρει τις αγαθές και καλές τις υπηρεσίες σαν παιδίατρος που είναι. Αυτά με ενημέρωσε ο κύριος Μαρτίνης, ο πρόεδρος του νοσοκομείου. Και φυσικά έχει ξεκινήσει και το δεύτερο σκέλος των ανακρίσεων σχετικά με το χαμό της Μυρτός και τα λάθη και οι παραλήψεις που έγιναν από το νοσοκομείο. Κάνεις όταν φεύγουν οι άνθρωποι και χάνονται. Να πάρουμε το Μαζονάκι από λάθος, από έναν αμπάνι γιατρό που το εστέρισε τη ζωή.

0: κάνουμε τώρα ένα ωραίο ταξιδάκι στην όμορφη την Ιθάκη μας και θα μιλήσουμε με τον δήμαρχο της, τον κύριο Στανίτσα Διονύση, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Το πρώτο μεγάλο βήμα, λέει, έγινε, τώρα χρειάζεται ταχύτητα. Τι ακριβώς κάνετε με αυτό το θέμα, κύριε δήμαρχέ μου, τι πετύχατε για να μάθουμε κι εμείς?
1: Κοίταξε, όλα αυτά τα χρόνια ο αρχαιολογικός χώρος δεν ήταν επίσημα αναγνωρισμένος.
0: Α, τόσο ωραία.
1: Ασχολήσαμε όλοι.
0: Ναι. Ελλάς
1: και αναγνωρίστηκε, το εγκρίθηκε χθες από το ΚΑΣ, από την Υπουργή Πολιτισμού, πλέον είναι επίσημα αρχαιολογικός χώρος.
0: Μετά από πόσα χρόνια?
1: Από, αν δεν κάνω λάθος, το 1998, που έγινε η απαλωτρίωση του χώρου, δεν θυμάμαι καλά.
0: Τώρα δηλαδή είναι αρχαιολογικός χώρος, έτσι, επίσημα.
1: Ναι, είναι επίσημα αρχαιολογικός χώρος. Ναι, και τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα να εκδοθεί από το ΚΑΣ η μελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, όπου τιμολογείται προϋπολογισμό περίπου 140.000 ευρώ, έτσι ώστε να αναδειχθεί εσωτερικά ο αρχαιολογικός χώρος, να προστατευτεί ο αρχαιολογικός χώρος. Είναι έξτρα από τα χρήματα τα οποία είχε δώσει ο Δήμος με 120.000 ευρώ για προγραμματική σύμβαση. Γιατί, για να πούμε και την αλήθεια, ότι ο μοναδικός φορέας μέχρι τώρα που έχει χρηματοδοτήσει για την ανάδοση αρχαιολογικού χώρου είναι ο Δήμος Ιθάκης και ουδής άλλος.
0: Α, πολύ ωραία. Η περιφέρεια δεν μπορούσε να βοηθήσει?
1: Και βεβαίως μπορεί να βοηθήσει. Εμείς περιμένουμε τώρα να
0: τελειώσει στον Περιφερειάρχη το γνωρίζει.
1: Θα γίνει κρούση μόλις τώρα ολοκληρωθεί η έγκριση των δύο μελετών που είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ. Και είναι και η μελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, αμέσως μετά η Περιφέρεια και το Υπουργείο θα πρέπει να μας βοηθήσουν, έτσι ώστε αυτές τις δύο σημαντικές μελέτες να χρηματοδοτηθούν και άμεσα να ξεκινήσει τα έργα και στον αρχαιολογικό χώρο αλλά και στο Μουσείο στο Βαθύ.
0: Χρειάζονται έργα ανάπλασης?
1: Ναι, εσωτερικά ο χώρος υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη που είναι ανάπλασης και περιήγησης. Και το Μουσείο στο Βαθύ πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, έτσι ώστε να ανοίξει και η άλλη αίθουσα για να μπουν και άλλα αρχαιολογικά βήματα, ναι, τα οποία υπάρχουν. Και να υπάρχει, και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και επέκταση της μελέτης για το Μουσείο στο Βαθύ.
0: Αυτό ξεκινάει, κύριε Δήμαρχε, και ανασκαφές? Δηλαδή θα έχουμε δυνατότητα?
1: Όχι. Οι ανασκαφές είναι εκτός. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ανάδειξη του χώρου. Οι ανασκαφές είναι μια ιστορία. Ανασκαφές, κοιτάξτε, πέρσι το Δεκέμβρη είχα κάνει συνάντηση με την Υπουργό. Είχαμε πει ότι πρέπει να ολοκληρώσει το Υπουργείο την μελέτη που την έχει χρηματοδοτήσει το ίδιο που αφορά την ανάδειξη του χώρου εσωτερικά, και μόλις ολοκληρωθούν όλα αυτά και ο χώρος πλέον είναι κατάλληλος, να ξεκινήσουμε τις αρχαιολογικές ανασκαφές σε δεύτερη φάση.
0: Τα αντικείμενα αυτά τα οποία έχετε συγκεντρώσει θα πάνε στο μουσείο αυτό μόλις ολοκληρωθεί?
1: Αυτά τα αντικείμενα είναι ήδη στο μουσείο αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποια τα αντικείμενα ήδη υπάρχουν. Υπάρχει μια προσωρινή έκθεση αυτή τη στιγμή στο μουσείο, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Περιμένουμε τη δεύτερη μελέτη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν. Καταλαβαίνετε ότι αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα για να μπορέσει η Ιθάκη να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο τον οποίο διαθέτει.
0: Υπάρχει επισκεψιμότητα, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και στα δύο μουσεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, και στο Βαθύ και στο Σταυρό. Το Μουσείο Σταυρό έγινε ανακαίνιση πέρσι. Και στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος δεν μας τιμά όπως είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Καταλαβαίνω. Χορταριασμένος, απλά. Έτσι, για να το πούμε πιο...
1: Χορταριασμένος δεν είναι, έχει καθαριστεί, όμως θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος τι πάει και τι βλέπει.
0: Βλέπουν αυτό ακριβώς που πρέπει και όχι βράχια. Καταλαβαίνω τι λέτε. Άλλα θέματα του Δήμου σας με το θέμα της αφαλάτωσης και αυτά, τι γίνεται και με το βιολογικό?
1: Το θέμα της αφαλάτωσης, ο διαγωνισμός προχωράει κανονικά, ολοκληρώνεται στις 17 του Σεπτεμβρίου για να δούμε ποιος θα είναι ο ανάδοχος.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία δημοπράτησης των εργασιών, το γήπεδο, το Βαθύ, όσον αφορά τις εργασίες που είναι να κάνει ο Δήμος. Περιμένουμε τον εργολάβο να έρθει να κάνει τις εργασίες που έχει αναλάβει από την περιφέρεια, δεν έχει έρθει ακόμη. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο συγκεκριμένο έργο.
0: Το έργο να πενταχθεί όπως απεντάσσονται τα έργα τα οποία καθυστερούν?
1: Δεν κινδυνεύει να ενταχθεί, είναι στο πρόγραμμα των εισελίξεων, όμως έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ο εργολάβος έπρεπε να έχει έρθει ήδη εδώ να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του. Εμάς μας είχε πει ότι θα ερχόταν από τον Αύγουστο. Έχουμε μπει στο Σεπτέμβρη. Βλέπω ότι δεν έχει έρθει ακόμη και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή. Εδώ και από το 21 το Βαθύ έχει μείνει χωρίς γήπεδο, είναι μόνο ένα γήπεδο στο Σταυρό.
0: Ναι, αυτό
1: και αντιμετωπίζει και πρόβλημα και η τοπική ομάδα που είναι εδώ, γιατί δεν θα έχει που να παίξει φέτος.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει κίνδυνος να πενταχθεί το έργο
1: να,
0: αυτό.
1: Ναι, κίνδυνος να πενταχθεί δεν υπάρχει, γιατί σας είπα είναι από πρόγραμμα του Αντώνη Στρίτσης. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος,
0: δηλαδή,
1: το θέμα ότι είναι 5 χρόνια τώρα το γήπεδο κλειστό.
0: Α, 5 χρόνια κλειστό, μάλιστα, πολύ ωραία. Γιατί είδαμε και κάτι δημοσιεύματα επάνω στο θέμα αυτό, γι' αυτό ρωτάμε. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, δηλαδή είναι θέμα εργολάβου. Και αν ο εργολάβος συνεχίσει, τι θα κάνετε, κύριε Δήμαρχε?
1: Δεν είναι θέμα δικό μου, κύριε Βούτα, είναι θέμα της περιφέρειας. Η περιφέρεια θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον εργολάβο ώστε να έρθει άμεσα. Έχω ενημερώσει με την πληροφορία μου, έχει πει ότι θα έρθει στο Σεπτέμβριο. Περιμένουμε ο εργολάβος να έρθει να ξεκινήσει.
0: Επειδή είναι ο κ. Περιφερειάρχης στην Κεφαλονιά, γιατί ήρθε για το μουσικό σχολείο, δεν θα ήταν καλό να τον καλέσετε να τον βάλετε επιτάπητο σε αυτά τα θέματα?
1: Ο κ. Περιφερειάρχης έχει καλεστεί πολλές φορές να έρθει συνειδητά και να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα.
0: Έχει έρθει?
1: Όχι, δεν έχει έρθει. Μέχρι τώρα, λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, δεν έχει έρθει.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι γραμματέας του κ. Περιφερειάρχη και να ξέρω το πρόγραμμά του. Εγώ τον έχω καλέσει.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένω να έρθει.
0: Με το θέμα του βιολογικού, τι γίνεται?
1: Ο βιολογικός πήραμε την έγκριση από την αποκεντρωμένη όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και τώρα είμαστε στη διαδικασία διαβούλευσης έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί μελέτη για να μπει στο ΕΣΠΑ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν υπάρχει αυτό πρόβλημα, έτσι, απεντάξεως,
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί βλέπω ότι απεντάσσονται έργα και στο Αργοστόλι και στη Σάμη και παντού και ανησυχούμε πάρα πολύ, γι' αυτό σας το λέω.
1: Κοιτάξτε, η μελέτη του βιολογικού έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, ήταν μια πολύ δύσκολη μελέτη. Είχαμε πάρα πολλά κενά τα προηγούμενα χρόνια με ποιος θα κάνει τη μελέτη, που θα τα θυμάστε όλα αυτά.
0: Τα θυμάμαι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο. Εγώ δεν μπορώ να τρέξω πιο γρήγορα, είναι πέρα των δυνατοτήτων του Δήμου αυτή η μελέτη, η οποία μελέτη έχει πολεμηθεί πάρα πολύ για να μην ολοκληρωθεί. Τα ξέρετε, έχετε διαβάσει πάρα πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο για αυτή τη μελέτη και καταγγελίες που έχουν γίνει, όμως αυτή τη στιγμή εμείς ολοκληρώνουμε.
0: Των καταγγελιών και όλα αυτά που γίνονται είναι για θέμα χώρου ή είναι θέμα πολιτικής, να κάνουμε την αντιπολίτευσή μας, για να καταλάβουμε,
1: κοιτάξτε,
0: δηλαδή.
1: Αυτά τα δύο... Σε
0: την προστασία του περιβάλλοντος και το να μην πέφτουν τα απόβλητα μέσα στη θάλασσα και να προστατεύεις τη θάλασσά σου και να κάνεις τέτοια ιστορία, πρέπει να μην είσαι και καλός άνθρωπος, για να το πούμε έτσι ευγενικά.
1: Εδώ κατηγορούμαστε ότι κάνουμε βιολογικό για να ρίχνουμε τα λίμματα στη θάλασσα.
0: Α, τόσο ωραία. Μάλιστα. Έχουν υπόψη τους ότι με τους καινούργιους βιολογικούς μπορεί να πεις και νερό από εκεί? Το ξέρουν αυτό, είναι από
1: εκεί.
0: Α, μπράβο.
1: Κύριε Ρούτο, δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, η εξέλιξη έχει φτάσει τόσο πολύ, κύριε Δήμαρχε, που πραγματικά πρέπει να διαβάζουμε κάποια πράγματα πριν να ανοίξουμε το στόμα μας ή γράψουμε κάτι. Καταλάβατε, γι' αυτό σας το λέω. Και επειδή τα παρακολουθώ τα πάντα και θέλω να είμαι ενημερωμένος και ότι λέει το στόμα μου πάντα το διασταυρώνει, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, έλεος πια. Ο βιολογικός είναι υποχρεωμένος να υπάρχει σε κάθε τόπο. Είμαστε υποχρεωμένοι να τον επιβάλλουμε. Να έχουμε καθαρό νερό, να έχουμε τον υδροφόρο ορίζοντα καθαρό. Όταν υπάρχουν βόθροι ακόμη, ο υδροφόρος ορίζοντας τι είναι? Είναι καθαρός για να πίνουμε νερό από αυτό το έδαφος? Τι λέμε τώρα, προς Θεού δηλαδή, πού ζούμε, στο 50 ζούμε? Δεν ξέρω,
1: υπάρχει,
0: και Δήμαρχε, ενίστε με πραγματικά με κάτι τέτοια που ακούω. Τρελαίνομαι κυριολεκτικά δηλαδή. Να υπάρχουν τέτοιου είδους αντιλήψεις. Πέστε μου.
1: Τα είπες εσύ για μένα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Μα γιατί θα φοβηθώ να τα πω?
1: Όχι, αυτό το ξέρω.
0: Καλά. Δόξα τω Θεώ, 45 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, την κάνω έντιμα. Και την κάνω όπως πρέπει. Δεν έχει
1: φοβηθεί
0: σε κανένα να πει κουβέντα για μένα. Και έτσι δεν φοβάμαι κανένα, κύριε Δήμαρχε. Τους τα λέω. Όποιον δεν αρέσει, να πει τη μέντα του. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε κάτι άλλο να μας ανακοινώσεις?
1: Είπε τώρα
0: σε κοινό αυτή τη στιγμή. Να σε καλά, καλή μέρα, μισό σου. Να
1: σε καλά. Σου πω, περίμενε. Με πήρε μονόπλευρα.
0: Σε πήρε.
1: Να πω ότι το Σάββατο αυτό έχουμε στα Περαχρόνια πολιτική εκδήλωση πάρα πολύ ωραία με χωριστικά από την όλη την Ελλάδα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Έχουμε να κάνουμε στο...
0: Θα έρθει ο Πικελιάς, ο φίλος μου.
1: Όχι, θα έρθει ο Κουτουλάκης. Όπου θα γίνει και επίκημος δημότης Ιθάκης. Έχουμε το θεατρικό φεστιβάλ, ξεκινάει 9 μέρες 18 με 26 Σεπτεμβρίου και έχουμε και τέλος του μήνα 3 μέρες εδώ την Action Ελλάς με 50 γιατρούς και 70 συνεργάτες όπου θα υπάρξει ένα τριήμερο ιατρικών δράσεων και όχι μόνο.
0: Είναι ένα συνέδριο που το έχεις κάνει παλαιότερα με τους γιατρούς πάλι, έτσι.
1: Από ναι, θυμάμαι. Ναι, το κάνουμε συνέχεια. Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Πολύ καλό αυτό και νομίζω αποδίδει, έτσι. Θα έρθει και ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Όχι, όχι, ο κύριος Πατούλης και έρθει το καλοκαίρι στο προηγούμενο συνέδριο, έχει αυτό δεν κάνει.
0: Θα έρθει άλλος γιατρός δηλαδή, άλλος πρόεδρος.
1: Θα έρθει να διακρινιάζει.
0: Να μου φέρεις την κυρία, πώς τη λένε, Παγκόνη.
1: Την Παγκόνη δεν μπορώ να τη φέρω εγώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ να τη φέρω. Τον Παγκόνη μπορώ να το φέρω. Την Παγκόνη.
0: Σε αγαπήσει η Παγκόνη, πατήσει, εντάξει. Λοιπόν, να γελάμε και λίγο γιατί. Έτσι που έχουμε καταντήσει, μόνο για κλάματα είμαστε. Λοιπόν, Δήμαρχε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, καλή δύναμη στο έργο σου. Καλημέρα.

0: στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Ανδρέας Θελάτος, είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μοντελιστών Κεφαλονιάς, γιατί ετοιμάζουν μια ωραία εκδήλωση όπως κάθε χρόνο και θα μας τα εξηγήσει και θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Στελάτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ετοιμάζετε και φέτος την εκδήλωσή σας, να μας πείτε...
1: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, ξεκινάμε αύριο το απόγευμα με ελεύθερα δοκιμαστικά στο λιμάνι, στο χώρο που είναι πίσω από το Βεζινάδικο, το κεντρικό της αγοράς του Αναστασιάδη.
0: Α, θα πάτε στο κάτω, θα πάτε φέτος,
1: εκεί
0: έτσι.
1: Πίσω, στο καινούριο κομμάτι της παραλίας που είναι διαμορφωμένο πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι όμορφο κομμάτι, πολύ ωραίο. Εκεί που έχει και κάποια κότερα, δεν θα σας εμποδίσουν, έτσι.
1: Δεν θα μας εμποδίσουν, γιατί παίρνουμε την ανάλογη άδεια κάθε χρόνο για πραγματοποιητική εκδήλωση.
0: Και έτσι έχετε έναν ανάλογο χώρο.
1: Ναι. Δεσμεύουμε ένα κομμάτι για το χρόνο που διαρκεί η εκδήλωση.
0: Είναι και πιο ελεύθερο το κομμάτι εκεί, δεν εμποδίζει και τίποτα και κάνετε νομίζω και πιο ελεύθερα τις επιδείξεις σας. Αύριο λοιπόν ξεκινάτε 6-8 το απόγευμα.
1: 6-8 το απόγευμα ελεύθερα δοκιμαστικά, έχουμε την υποστήριξη του λιμενικού ταμείο που είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, οπότε οπωσδήποτε όλα αυτά τα διαδικαστικά γίνονται πολύ πιο εύκολα.
0: Ναι, οπωσδήποτε, χρειάζονται.
1: Ναι. Και φυσικά τη στήριξη όλων αυτών των χορηγών που μπορεί ο κόσμος να δει στην αυτίσα μας, που χωρίς αυτούς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή το
0: κίνητρο... Γιατί υπάρχουν κάποια έξοδα μεταφοράς και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Έχει ένα σημαντικό κόστος.
0: Έχουμε μετά το Σάββατο, πάμε στο Σάββατο.
1: Πηγαίνουμε στο Σάββατο το πρωί που ξεκινάει το αγωνιστικό κομμάτι πια. Από τις 9 θα είμαστε εκεί έως τις 2.30 για να τηρήσουμε τους κανόνες κινήσεις υγείας και μετά από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ που τελειώνει το κομμάτι του Σαββάτου. Αλλά έχει κυρίως κομμάτι της εκδήλωσης που αφορά αγωνιστική συμπεριφορά, δηλαδή έχουμε διάφορες κατηγορίες ανάλογα και πώς θα μας βοηθήσει ο καιρός.
0: Ναι,
1: ανάλογες κατηγορίες σταθών.
0: Ναι, βλέπουμε ήσυχο το καιρό, τα
1: δελτία. Είναι πολύ καλός ο καιρός, πραγματικά.
0: Είναι καλός ο καιρός και νομίζω ότι και φέτος είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Είχατε και μοντάκι πέρυσι. Τα θυμάμαι.
1: Είχαμε, ναι, δεν μας βοηθεί.
0: Αυτό είναι, δεν βολεύει γιατί είναι μικρά τα σκάφη και...
1: Είναι μικρά, εντάξει.
0: Κυριακή, πάμε Κυριακή μετά.
1: Κυριακή πάλι ξεκινάμε 9, 9 έως 2.30 που έχουμε και λήξη.
0: 9 με 2.30 και είναι και η λήξη το...
1: απονομές και τα λοιπά.
0: Πόσα άτομα συμμετέχουν κύριε Στελάτε?
1: Φέτο θα είναι περίπου 16 οδηγοί. Έχουμε απώλεια συμμετοχών. Η κρίση όλους τους επηρεάζει.
0: Ναι, ακόμα και αυτοί που είναι φανατικοί του κόσμου. Η βεζίνα, τα πάντα, το ξέρω.
1: Ακριβώς. Ακόμα
0: όχι η βεζίνα του σκάφους, η βεζίνα του αυτοκινήτου.
1: Βεζίνα για να έρθουν φυσικά αυτοί.

0: Και
1: το μπλε είναι ακριβή, όλα είναι ακριβά, τα διόδια, όλα αυτά.
0: Δυστυχώς. Όλα αυτά έχουν αυξηθεί και γίνονται αρνητικό κίνητρο.
1: Καταλαβαίνω. Έστω και 16 καλά είναι. Πέρυσι
0: είναι καλά,
1: έτσι.
0: Όχι, κάπου εκεί κινηθήκαμε και πέρυσι. Ναι, δεν ήταν κάτι 16. Διαφορετικό.
1: Ναι, είναι η κρίση που λέμε. Αυτή η κρίση.
0: Είναι αυτό, ναι. Πολλοί τώρα...
1: Τοπικά πόσοι μετέχουν, είναι μέσα στους 16 και τα τοπικά
0: δύο, μας. Ναι, είναι και δύο, ίσως γίνουν και τρεις. Θα δούμε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ να λάβω μέρος.
1: Ο
0: είναι στην γραμματεία.
1: Ο πρόεδρος, έτσι. Ο γιατρός μου.
0: Ναι, ο αδερφός ο Μιχαλίδης.
1: Μάλιστα.
0: Ο γιατρός.
1: Ο οποίος δεν ασχολείται αυτός. Τώρα πώς τον...
0: Ασχολείται ο γιος του, μόνο που τώρα είναι σε φάση σπουδών και...
1: Σπουδάζει γιατρός.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, να είναι καλά να έχουμε
0: Βεβαίως.
1: Παιδιά εδώ στον τόπο μας και να καθίσουν και να είναι ενεργό στον τόπο μας και ας λείψει, δεν πειράζει.
0: Μα έχουμε το μοντελοδρόμιο που συνεχώς...
1: Ναι, θέλω να μας πείτε δύο λόγια και μου δώσατε την μπάσα. Θα σας ρώταγα για αυτό το θέμα. Πάει καλά νομίζω με τα αεροπλάνα, έτσι.
0: Και αεροπλάνο και αμαξάκι.
1: Α, έχουμε και αμάξια, μάλιστα.
0: Έχουμε και πίστα αυτοκινήτου τώρα πια.
1: Ξέρετε, έχω δώσει ένα αμάξι στο Στελάτο και περιμένω και εγώ να συμμετέχω σε αυτό το... δρόμο, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ο κ. Στελάτος μου είπε να περιμένω και έτσι το λέω και δημόσιας μου.
0: Θα σας παραδοθεί σύντομα.
1: Σύντομα, μετά την εκδήλωση, γιατί πρέπει και εγώ, σαν μικρό παιδί που είμαι, να έρθω και εγώ να τρέξω το αυτοκίνητο. Ξέρετε πόσα χρόνια έχω.
0: Βεβαίως.
1: Ήτανε το μαράζι μου να ξεκινήσω αυτό το χόμπι και με αεροπλάνο. Είχα φτιάξει ένα αεροπλάνο, αλλά μετά στο τέλος κάπου έδωσε τη μηχανή να την βάλει κάποιος άλλος μοντελιστής και μου ξέχασε να μου τη φέρει και έμεινε ο σκελετός.
0: Ωραία.
1: Είναι ωραίο χόμπι. Είναι ωραίο χόμπι γιατί ξεφεύγεις πραγματικά από την καθημερινότητα και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο ιατρικό που λέμε από ένα περπάτημα και αυτό ακριβώς το να ξεφύγεις από τις καθημερινότητες τα προβλήματα.
0: Θέλετε,
1: δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας ανακοινώσει ο σύλλογός σας.
0: Όχι, τα υπόλοιπα θα τα δείτε εκεί μπροστά.
1: Θα τα πούμε οπτικά, λοιπόν, από αύριο, Σάββατο και Κυριακή, πίσω ακριβώς από το νέο κομμάτι που είναι εκεί του λιμανιού
0: μας,
1: στην παραλία, για να απολαύσουμε το σύλλογο μοντελιστών.
0: Περιμένουμε τον κόσμο να στηρίξει και τους τοπικούς, αλλά και τους ανθρώπους που έρχονται από όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να δούμε ότι...
1: Πώς και αυτά γίνουν μοντελιστές.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την προβολή της εκδήλωσης.
1: Καλημέρα και στελάτε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Και μια και μιλάμε και για την ψυχική υγεία, όταν έφτιαξε ο Βεργοτής το καινούργιο νοσοκομείο, το έφτιαξε για κέντρο ψυχικής υγείας και μονάδα εντατικής φροντίδας και θεραπείας. Όχι τη μονάδα τη μεγάλη που λέμε με πολλούς γιατρούς, γιατί δεν πρόκειται ποτέ. Εδώ δεν έρχονται γιατροί, απλοί γιατροί, και θα έρθουν για εντατική μονάδα. Δεν έχουν μεγάλα νοσοκομεία νεσιολόγους. Για να μην κορυδευόμαστε δηλαδή. Μόνο αυξημένης φροντίδος, να προετοιμάζουν δηλαδή τον ασθενή και να τον στέλνουν έτοιμο, χωρίς να έχει το κίνδυνο να χάσει τη ζωή του. Αλλά ψάχνοντας σε μια βιβλιοθήκη που έχω, είδα ότι το 1953 το Αργοστόλι είχε ψυχιατρίο και μάλιστα εξοπλισμένο πλήρως, και έχουμε φτάσει στο 2026 και δεν έχουμε ούτε ειδικό θάλαμο για αυτές ακριβώς τις παθήσεις. Για να καταλάβετε δηλαδή που έχουμε φτάσει και που έπρεπε να έχουμε φτάσει στην εξέλιξη και στην εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων, και τους έχουμε ή στην αστυνομία, στον χώρο που βάζουν τους φυλακισμένους, απαράδεκτο, έτσι, απαράδεκτο, ή σε παθολογική κλινική, η οποία δεν παρέχει τους όρους ασφαλείας, βλέποντας πρόσφατα αυτή την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε ο άνθρωπος. Και λογικό είναι, όταν υπάρχουν κάποιες παθήσεις θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη ασφάλεια, έτσι, για να μην κρυβόμαστε και να μην λέμε άλλα ντάλλον που λέμε, άλλα ντάλλον. 1953, ψυχιατρίο στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, και 2026 ούτε ειδικό θάλαμο. Καμαρώστε τους.

Λοιπόν, αυτά είναι και τα γεγονότα σήμερα μέχρι στιγμής. Τα υπόλοιπα θα διαβάσετε στο www.woodospress.gr. Είσαι αύριο με υγεία. Έχουμε δύο σημαντικά θέματα αύριο να συζητήσουμε που πραγματικά σας ενδιαφέρουν, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλό σας μεσημέρι και προσέχετε τους δρόμους.

0: ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη πλεύσης ελευθερίας και Κωνσταντοπούλου που δίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ακούσουμε τι θα μας πει.
1: Με ταυτόχρονη απαλλαγή των πολιτών από εξαιρετικά επιβαρυντικές και καταχρηστικές χρεώσεις. Τρίτο νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας, κατάργηση των funds, προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αγροτών, επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, μικρομεσαίων επιχειρηματιών, κατάργηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και πάγωμα κάθε πληστηριασμού κατοικίας και μικρής περιουσίας, εάν υπάρχει αμφισβήτηση. Η λύση είναι η λύση, η πλεύση είναι η λύση. Αυτά δεν θα τα κάνουν εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε 600 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες και έχουν ντυλάρει το να μην τις πειράζουν για να μην τους πειράζουν. Αυτά θα τα κάνουν εκείνοι και εκείνες που δεν τις έχουν στο χέρι τους ούτε οι τράπεζες ούτε τα συμφέροντα. Τέταρτο νομοσχέδιο, θα μου επιτρέψετε, πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και βέβαια θα πρέπει να πω, θα το πω και στη συνέχεια, ότι κάποια νομοσχέδια έχουν μηδενική δημοσιονομική επιβάρυνση, κάποια επιφέρουν έσοδα στο κράτος και κάποια έχουν λελογισμένη δημόσια δαπάνη, η οποία ισοσταθμίζεται και καλύπτεται από τα έσοδα τα οποία θα έρθουν από τις συγκεκριμένες φορολογικές πολιτικές στις οποίες ήδη ξεκίνησα να αναφέρομαι. Τέταρτο νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο για την πάταξη της έμφυλης βίας, της ενδοοικογενειακής βίας και για την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς κακουργήματος ιδιώνυμου με ξεχωριστή νομοτυπική περιγραφή, αυτό το οποίο αρνείται πεισματικά η κυβέρνηση, αυτό το οποίο χρειάζεται για να δώσουμε λύση στο δραματικό πρόβλημα και έγκλημα των γυναικοκτονιών. Παράλληλα δε στο νομοσχέδιο αυτό θεσμοθέτηση μηχανισμού καταγραφής των περιστατικών έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής βίας, γυναικοκτονιών. Όλα αυτά με καταρτισμένη λεπτομερή ανάλυση. Πέμπτο νομοσχέδιο και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε μία εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς σε διεθνές πεδίο, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμντάνη, ο οποίος τόλμησε αυτό το οποίο και η πλεύση ελευθερίας πιστεύει ότι είναι επιτακτικό να θεσμοθετηθεί. Μιλώ για το πάγωμα των ενοικίων. Μιλώ δηλαδή για παρέμβαση του δημοσίου προκειμένου να σταματήσει η αχαλήνωτη εκτείναξη των ενοικίων για 4 χρόνια με προοπτική ανανέωσης. Έκτο νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία, την κήρυξη, αυτό το έχουμε καταθέσει, Θάνο, 3 φορές στη Βουλή, ως τροπολογία, τώρα θα το καταθέσουμε ως σχέδιο νόμου, για την κήρυξη αντιπυρικής περιόδου, την προστασία του περιβάλλοντος και την κήρυξη αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής περιόδου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πράγμα που σημαίνει 12 μήνη πλήρης πολιτική προστασία και 12μηνη εγγυημένη εργασία για τους πυροσβέστες μας, τους ήρωές μας, αυτούς που τους ονομάζουν εποχικούς, αλλά στα αλήθεια είναι αναγκαίοι όλες τις μέρες του χρόνου, κάθε μήνα του έτου. Έβδομο νομοσχέδιο. Λοιπόν, ακούστε, εμείς είμαστε αποφασισμένοι και αυτή είναι η λύση. Είναι η λύση. Να φέρουμε τη νέα γενιά στην πρώτη γραμμή, να της δώσουμε λόγο, να της δώσουμε αποφασιστική αρμοδιότητα, να δεσμεύσουμε τους δημόσιους θεσμούς με τις αποφάσεις, τις προτάσεις της νέας γενιάς. Είναι μια πρόταση που δεν την είπα ακόμα. Είναι μια πρόταση που προέρχεται ως ιδέα από νέους μας. Βλέπω κάποιους εδώ ανάμεσά μας, Δημήτρη. Είναι μέχρι την αλλαγή του συντάγματος για παραχώρηση του δικαιώματος εκλέγεσθε στους νέους 17 έως 25 ετών. Είναι η ίδρυση μιας βουλής των νέων για νέους 17 έως 25 ετών, αυτούς που είναι αποκλεισμένοι σήμερα από το Κοινοβούλιο, που θα λειτουργεί επίσημα ως δεσμευτικό συμβουλευτικό όργανο σε σειρά πεδίων για τη Βουλή και για άλλους ανεξάρτητους θεσμούς μέχρι την κατάργηση των ορίων ηλικίας του εκλέγεσθε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στους νέους μας, στις νέες μας, στη νέα γενιά και πιστεύω ότι αυτή η άδεια βουλή που αντυχεί την κενότητά της και είμαστε μόνο εμείς εκεί το γαλατικό χωριό της πλεύσης ελευθερίας για να θυμίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η άδεια βουλή κάποια στιγμή θα γίνει μια πολύ ζωντανή, πολύβουη, δραστήρια βουλή με πλειοψηφία νέων ανθρώπων και με ισότιμη επιτέλους συμμετοχή γυναικών. Ένατο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Νομοσχέδιο με το οποίο θα θεσμοθετηθεί, θα υιοθετηθεί η κατάργηση των αγροτοδικείων, των ποινικών διώξεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τις κινητοποιήσεις τους, γιατί η διεκδίκηση είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Θα θεσμοθετηθεί η κατάργηση των φόρων, όλων των άδικων φόρων που επιβαρύνουν τους αγρότες, των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο και θα υιοθετηθούν μια σειρά από ελαφρύνσεις για τους αγρότες, ενώ ταυτόχρονα θα υιοθετηθεί η πάυση των θανατώσεων των ζώων, συγκροτημένο πρόγραμμα εμβολιασμού και προστασίας των ζώων, των κτηνοτρόφων και αποζημιώσεις στο 100% της ζημίας για τους πληγέντες αγρότες, κτηνοτρόφους σε όλη την επικράτεια. Κάποιοι τα δίνουν στα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάποιοι άλλοι στους πραγματικούς αγωνιζόμενους βιοπαλαιστές της ζωής, χωρίς τους οποίους και η κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί. 10ο νομοσχέδιο από τα πρώτα 10 από τα 30, νομοσχέδιο για τις θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ξεκινώντας από βαθιές αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής, που θα φέρουν τους πολίτες και στο επίκεντρο της νομοθετικής διαδικασίας με κοινωνική νομοθετική πρωτοβουλία και στο επίπεδο των διαδικασιών διαφάνειας με κοινωνική πρωτοβουλία διαφάνειας, ώστε όλα τα σκάνδαλα που κάποιοι θέλουν να θάβουν και να ενταφιάζουν, όλοι οι φάκελοι που κάποιοι θέλουν να κλείνουν, να ανοίγουν διάπλατα, να ερευνώνται σε δημόσια θέα, με θεσμικό τρόπο και με γνώμονα το κοινωνικό και δημόσιο συμφέρον. Τα νομοσχέδια αυτά έχουν την εξής ωφέλεια και γι' αυτό είναι μία λύση που ξεκινά να υλοποιείται και θα έχει διάρκεια, γιατί είναι λύση χειροπιαστή για τους πολίτες. Δεν είναι νομοσχέδια αεροπλανικά που έρχονται και δεν καταλαβαίνει κανείς τι ψηφίστηκε. Δεν είναι ανούσια και ανώφελα νομοσχέδια που καταστρέφουν, ξεχαρβαλώνουν και διαλύουν. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να κομπάζει για τα εκατοντάδες νομοθετήματα που έχει φέρει στη Βουλή. Μα πρόκειται για νομοθετήματα καταστροφής. Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα, για νομοσχέδια δημιουργίας, ανασυγκρότησης, κοινωνικής στήριξης, δημοκρατικής αναζωογόνησης που θα κατατεθούν στο διάστημα μέχρι τις εκλογές και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν, υποκοστολογούν ή παριστάνουν τους πανεπιστήμονες χωρίς να ξέρουν, και να μιλάμε με συγκεκριμένο κοινό τόπο, κοινή αναφορά. Τα νομοσχέδια όμως αυτά, εκτός του ότι θα κοστολογηθούν υποχρεωτικά με τη δημοκρατική διαδικασία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, επιπλέον θα τεθούν από την πλεύση ελευθερίας σε δημόσια διαβούλευση στην ψηφιακή μας πλατφόρμα, στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε υποσχεθεί την ψηφιακή αντιπολίτευση, έχουμε υλοποιήσει βήματα της ψηφιακής αντιπολίτευσης και ένα εμβληματικό τέτοιο βήμα είναι ότι θα τα θέσουμε αμέσως μετά την κατάθεσή τους. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα τα υιοθετήσει βέβαια ο Μητσοτάκης και οι φίλοι του. Είναι πολύ απασχολημένοι να υιοθετούν διατάξεις από ποινικοποίηση των σκανδάλων τους ή εύνοια στους κολλητούς τους ή άρσης των κολλημάτων σε διάφορα πεδία σύγκρουσης συμφερόντων. Μέχρι όμως τις επόμενες εκλογές θα έρχουν οι πολίτες την ευκαιρία να σχολιάσουν, να τοποθετηθούν, να παρέμβουν, να προτείνουν, και όλα αυτά είναι το πεδίο της ζωντανής δημοκρατίας που είναι η λύση. Η πλεύση είναι η λύση. Θα διατρέξω σύντομα μερικά ακόμη από τα νομοσχέδιά μας που είναι η λύση στα διάφορα πεδία προβλημάτων που οι πολίτες αντιμετωπίζουν και κάποιοι τα παρουσιάζουν σαν δήθεν άλυτα. Για το πρόβλημα της ακρίβειας, για την οικονομική δυσπραγία, για την εκτείναξη των ενοικίων και συνολικά των τιμών. Είναι πρόβλημα. Η λύση. Νομοσχέδιο για φορολογικές ελαφρύνσεις σε νέους, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ευάλωτους ανθρώπους. Νομοσχέδιο για κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και μείωση του φόρου και των τιμών των καυσίμων. Για την έμφυλη βία ήδη αναφέρθηκα και δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε, στην ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς κακουργήματος και στον μηχανισμό καταγραφής. Για το δημογραφικό, εδώ θα μου επιτρέψετε να σας ανακοινώσω μία πρωτοβουλία που θεωρώ εξαιρετικά σημαντική, αναγκαία, θα δοκιμάσει την αποφασιστικότητα όλων όσοι λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν τη μητρότητα, τις οικογένειες, να εγγυηθούν ότι θα υπάρχουν νέες γενιές. Η Πλεύση Ελευθερίας μιλάει και θα καταθέσει πρόταση νόμου για μια γενναία προστασία της μητρότητας και εδώ μιλάμε για την πρόσβαση, για την πρόβλεψη υποχρεωτικού εισοδήματος μητρότητας 1.000 ευρώ το μήνα και όχι φιλοδορήματος κάθε χρόνο, 1.000 ευρώ το μήνα για κάθε μητέρα που κάνει παιδιά στη χώρα μας. Οι γυναίκες στη χώρα μας πρέπει να στηριχθούν, πρέπει να είναι εγγυημένη η αξιοπρέπειά τους και η ανεξαρτησία τους όταν αποφασίζουν να κάνουν παιδί και πρέπει αυτή η στήριξη από το κράτος να είναι πραγματική και να είναι ταυτόχρονα διαρκής καθ' όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος του παιδιού μέχρι τα 18 του χρόνια. Θα περιμένουμε το επεξεργαζόμαστε το νομοσχέδιο αυτό, θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και την κοστολόγησή του από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Πλεύση Ελευθερίας δηλώνει ότι αυτή η στήριξη, παρακαλώ, αντιδρούν οι άντρες μάλλον, όχι δεν νομίζω, η Πλεύση Ελευθερίας δηλώνει ότι αυτή η στήριξη, όσο και αν κοστολογηθεί, πρέπει να αποτελέσει πολιτική της χώρας και πρέπει τα χρήματα αυτά που χρειάζονται για αυτήν την αποφασιστική δράση να εξοικονομηθούν και μπορούν να εξοικονομηθούν από τους άλλους τομείς της φορολόγησης και των πολιτικών δημοσίων δαπανών. Πάντοτε μιλώ για φορολόγηση εκείνων των κρατεών και ισχυρών συμφερόντων και στον τομέα των καυσίμων, στα δηληστήρια, στις ασφαλιστικές εταιρείες, σε μια σειρά από πεδία που οφείλει το κράτος να φορολογήσει με αποφασιστικότερο τρόπο. Για τις τράπεζες μίλησα ήδη. Για τη γενικευμένη αδικία, αρνησιδικία, ανισότητα. Νομοσχέδιο για τη σύσταση του δημοσίου συνηγόρου μιας δομής στα πρότυπα της εισαγγελίας με στελέχωση και με υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου κανένας πολίτης να μην μένει ανυπεράσπιστος και ανήμπορος να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ενώπιον των δικαστηρίων. Είναι η λύση. Είναι η λύση. Για τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Νομοσχέδιο με θεσμικές αλλαγές, με κοινωνικό έλεγχο για ασυμβίβαστα και σύγκρουση συμφερόντων. Πρέπει να θεσμοθετηθούν ασυμβίβαστα και σύγκρουση συμφερόντων και να αποτελέσουν απόλυτα κολλήματα στην ανάληψη δημόσιας θέσης, στην κατάληψη δημοσίου αξιώματος, στην παραμονή σε δημόσια θέση, στην ανάληψη δημοσίου έργου, στην ίσπραξη δημοσίου χρήματος από δημόσιες συμβάσεις. Αυστηροποίηση των ποινών στα εγκλήματα διαφθοράς και θεσμοθέτηση ισοβίων κολλημάτων εκλογιμότητας και ανάληψης αξιωμάτων, να σταματήσουν δηλαδή τα λαμόγια να περιφέρονται σαν λόρδοι καταλαμβάνοντας δημόσια θέση. Ένα τεράστιο πρόβλημα που χρειάζεται αποφασιστική παρέμβαση είναι βέβαια το πρόβλημα της εγκληματικότητας και της έλλειψης ασφάλειας του πολίτη. Και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη αποφασιστικότητας του κράτους και των κυβερνήσεων να προστατεύσουν ουσιαστικά την ανθρώπινη ζωή. Έχουν δυστυχώς μετατρέψει την αστυνομία, ένα πολύτιμο θεσμό που θα μπορούσε να στέκεται στο πλευρό του πολίτη, σε μακρύ χέρι της εξουσίας και καταστολής της διαμαρτυρίας ή στοχοποίησης εσωτερικών εχθρών. Μιλάμε για μία πλήρη αναδιάταξη της πολιτικής στο πεδίο της προστασίας του πολίτη. Μιλάμε επίσης, κάποτε πριν από πολλά χρόνια υπήρχε η πολιτική και η δέσμευση να φύγουν τα σταγονίδια, να καθαρίσει το κράτος δηλαδή από τα χουντικά κατάλοιπα. Τόσο πολύ καθάρισε το κράτος από τα χουντικά κατάλοιπα που ο μεγαλύτερος θειασότης της Χούντας και επιτετραμένος του καταδικασμένου δικτάτορα Παπαδόπουλου προεδρεύει στη σημερινή Βουλή της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Εμείς μιλάμε για μία πολιτική πραγματικής εξάλληψης του παρακράτους μέσα στο κράτος. Θέλει μεγάλη και μεγάλα κότσια και μεγάλη δύναμη, φοβερή αποφασιστικότητα και αντίληψη ότι αν αυτό δεν το κάνουμε, η χώρα μονίμως θα σύρεται στα γρανάζια σκοτεινών μηχανισμών που μετατρέπονται σε δρεπανηφόρα άρματα για τη δημοκρατία και για κάθε αντιπολιτευόμενη φωνή, για κάθε αντιστεκόμενη ύπαρξη. Τέλος στο παρακράτος και βέβαια τέλος στην σημερινή ΕΥΠ, αφαίρεση της αρμοδιότητας της εθνικής ασφάλειας από τον Πρωθυπουργό και σύσταση, σύνταξη εθνικής αρχής ασφάλειας για την πραγματική προστασία της εθνικής ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων υπό τον έλεγχο της Βουλής. Είναι η λύση. Η πλεύση είναι η λύση. Και νομίζω ότι κάποιοι το έχουν καταλάβει εδώ και καιρό, κάποιοι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται, κάποιοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά και γι' αυτό έχουν πέσει μονή διπλή να εξοντώσουν την πλεύση, να εξουδετερώσουν την πλεύση, αλλά είμαστε σκληρά καρύδια και έχουμε γερό σκαρί. Τεράστιο πρόβλημα στη χώρα, εμένα με καίει πάρα πολύ, έχω μιλήσει δημόσια γι' αυτό, είναι ώρα να δώσουμε λύση. Μιλώ για την προστασία των παιδιών. Χανούρη. Μιλώ για την προστασία των παιδιών που είναι τα πλέον ανυπεράσπιστα ανθρώπινα όντα. Μιλώ για την προστασία των παιδιών που δυστυχώς κακοποιούνται, δολοφονούνται, βρίσκονται χωρίς φωνή και χωρίς προστασία σε πάρα πολλά πεδία και παρακολουθούμε εμβρόντιτοι τις αρχές να μην ενεργούν. Εδώ θα είμαι άτεγκτη. Νομοσχέδιο για την θεσμοθέτηση δρακόντιων ποινών με πραγματική ισόβια κάθειρξη για όλα τα εγκλήματα κατά των παιδιών.

και ταυτόχρονα θεσμοθέτηση εργαλείων και θεσμών που θα δίνουν στα παιδιά φωνή, είναι επιταγή του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών και του ΟΗΕ, προβλέπεται στις διεθνείς συμβάσεις και είναι ώρα να γίνει. Τεράστιο πρόβλημα στη χώρα η έλλειψη μηχανισμών διάσωσης και συνολικά η έλλειψη μηχανισμών αποτελεσματικής προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Δεν χρειάζεται φυσικά να πω ότι αν η πλεύση ελευθερίας κυβερνούσε και διαπίστωνε όσα διαπιστώνονται στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, θα είχαν αυτές παγώσει όπως θα έπρεπε. Εάν η πλεύση κυβερνούσε και διαπίστωνε όσα συμβαίνουν στον τομέα της οδικής ασφάλειας, θα είχε παρέμβει καταλυτικά και στους εργολάβους των δημοσίων οδών. Και βέβαια είναι δέσμευση της πλεύσης ελευθερίας η κατάθεση νομοσχεδίου συνολικά για τη διάσωση, αυτό το μεγάλο εργαλείο που όλο διαφημίζεται αλλά δεν θεσμοθετείται και είναι αναγκαίο όχι μόνο για την πολιτική προστασία αλλά και για κάθε περίπτωση κινδύνου. Στο βουνό, στη θάλασσα, στο δρόμο, η διάσωση, η έγκαιρη μετάβαση, η έγκαιρη και αξιόπιστη διακομιδή είναι πεδίο που πρέπει να νομοθετηθεί και έχει η πλεύση ελευθερίας τη χαρά να έχει ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία, άποψη και αποφασιστικότητα στον τομέα αυτό. Κάποιοι είναι δυστυχώς και συγγενείς θυμάτων, μεγάλων εγκλημάτων όπως το Μάτι, αλλά και μεγάλων απολειών και τραγωδιών που έχουν συμβεί. Τεράστιο ζήτημα, αρχίζω να πρέπει να συντομεύσω νομίζω, θα τα διατρέξω. Μην κοιτάτε το ρολόι σας, αν δεν σβήσουμε τη φωτιά δεν φεύγουμε, έτσι δεν είναι? Και αν δεν πούμε τις λύσεις, δεν φεύγουμε. Και αν δεν κάνουμε τις λύσεις, αν δεν τις υλοποιήσουμε, δεν ησυχάζουμε. Τεράστιο πρόβλημα, η έλλειψη προστασίας των ευάλωτων ομάδων, αλλά και συνολικά η έλλειψη εγγυήσεων των δικαιωμάτων συνανθρώπων μας και οικογενειών που θα έπρεπε να την χάνουν μεγαλύτερης πρόνοιας. Νομοσχέδιο βέβαια για την κατάργηση κάθε φορολόγησης για τους ευάλωτους και επιτρέψτε μου να πω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρω ότι πάρα πολλά χρόνια δεν εντάσσεται ακριβώς στον τομέα της ευαλωτότητας, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για τον τομέα του δημογραφικού, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για όλους τους τομείς. Είναι όμως μια οφειλόμενη νομοθετική πρωτοβουλία που κοροϊδεύουν τους τριτέκνους όλα αυτά τα χρόνια. Εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους είναι οφειλόμενη πρωτοβουλία, είναι απόλυτα επιβεβλημένη νομοθετική επιλογή. Τεράστιο πρόβλημα, ο μαρασμός της υπαίθρου, η ερήμωση της περιφέρειας, η έλλειψη πρόσβασης των κατοίκων της επικράτειας, των μικρών χωριών, των νησιών, σε υπηρεσίες αξιοβίωτης συμμετοχής σε κάθε τομέα της ζωής. Η πλεύση ελευθερίας είναι αποφασισμένη να δώσει τη λύση και είναι η λύση. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της αποκέντρωσης που είναι
συνταγματικός θεσμός και ας τον έχουν καταρακώσει, ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ζωτικών αρμοδιοτήτων της, προβλέψεων για τον κοινοτισμό και βέβαια κατάργηση του ΦΠΑ σε δωδεκάνησα, ακροητικές περιοχές και πληγήσεις περιοχές. Θα μιλήσω και για κάτι που εγώ θεωρώ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει με την τιμή που αποτείει η πολιτεία στους πεσόντες ήρωές της. Πολλά τα λόγια, πολλά τα δάκρυα, πολλές οι τελετές, αλλά συχνά τα παιδιά και οι οικογένειες των πεσόντων σε ώρα καθήκοντος, είτε μιλάμε για τους πιλότους που πέφτουν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, τους πυροσβέστες εποχικούς, πενταετής, μόνιμους που πέφτουν υπερασπιζόμενοι το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή, προστατεύοντας αυτά που είναι για όλους μας κοινά. Είτε μιλάμε για αστυνομικούς, στρατιωτικούς, αλλά και πολίτες που πέφτουν υπερασπιζόμενοι τον συνάνθρωπο, αντιστεκόμενοι σε εγκληματική δράση, περισσεύουν τα λόγια και ελείπουν οι θεσμοί. Η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει νομοσχέδιο. Αυτό πιστεύουμε ότι έπρεπε να έχει γίνει προπολού και όχι κάποιοι να εμφανίζουν σαν χάρη την υιοθέτηση των παιδιών των πεσόντων, υποχρεωτικής υιοθέτησης μέχρι της ενηλικίωσης αλλά και μέχρι του πέρατος των σπουδών των παιδιών των πεσόντων ηρώων.

0: Γιατί ο πατριωτισμός έχει να κάνει με τον άνθρωπο και έχει να κάνει με την πραγματική συνέστηση ότι σε αυτούς που υπερασπίζονται πατρίδα, δημοκρατία, συνανθρώπους, πολίτες και δίνουν τη ζωή τους, η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν και οφείλουν διαβίου. Τεράστιο πρόβλημα η φοβερή επισφάλεια στην εργασία. Τεράστιο πρόβλημα η έλλειψη εγγυήσεων.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφή.

0: παρέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κοσμοσπορτ.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

ό,τι μας αφορά, κλειστά τα μάτια. Να μην ακροβατώ σε όνειρα που έκανα κομμάτια. Ας είχα τη ψυχή, τη δύναμη για να το πολεμήσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου. Ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmosport.
3: Πατάς τη γη με σε

Στα χέρια του νησιού, όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: είσαι σεξι.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μη φεύγεις έτσι βιαστικά. Εγώ

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Back to the plan στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κοσμοσπορτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μην αισθάνεσαι τύψεις. Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Νίκησα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα. Στον τοίχο πιψωσιά, με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα, το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις, να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μαρ' το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πάγους, με φωτιά μα μην το πιάψεις.
1: Σε όσους καθρέφτες και να με κοιτάζω, είμαι ο

σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως μετά τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις να με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους καθρέφτες

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κόσμο Σπορτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει, που κυνηγάω τα άπιαστα.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

One more time. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κόσμο Σπορτ.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: κι εσύ κα...
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη απίθιονε σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No alimite, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

χαρακτήρι. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

0: σένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί, έλα μπει όπως εσύ. Όλα τα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: στα δυο.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου σ'

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι

εγώ καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου